Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Λοιπόν, σας θέλω παρέα μου τώρα.

είναι η Κατερίνα. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Κατερίνα. Τι φάση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένης. Σημάδι για να μετράς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
2: Ράδιο Μάνος.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα και χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιορτή της μητέρας, γιορτή της μάνας. Η μάνα είναι μία, οι γυναίκες είναι πολλές. Χρόνια πολλά σε αυτές που μας ακούνε. Χρόνια πολλά για αυτές που δεν μας ακούνε, μας ακούνε από ψηλά. Χρόνια πολλά στις μικρές και στις μεγάλες. Κάναμε ένα μίνι έτσι αφιέρωμα πριν, γι' αυτό ήρθαμε και λίγο νωρίτερα σήμερα στις 8-9.30 εδώ, έτσι για τις μανούλες. Γιορτή της μητέρας λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά. Πάμε εμείς στην εκπομπή μας. Είναι εκπομπή κοντά στην παράδοση, επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Σπυραλής, κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου. Μια ιδιαίτερη εκπομπή, κάνουμε προσπάθεια να ακούσουμε τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδος, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμα, τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας, γιατί είμαστε Ελληνάρες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε και Μακεδόνες, και η Μακεδονία είναι μία και αυτή η ελληνική. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Πάμε να πούμε και τους χορηγούς της εκπομπής μας εδώ. Πάμε για σαρδάμ, το βλέπω. Ζαχαροπλαστείο Μπούσιας, κεντρικό κατάστημα στο κράτος η Νέα Κατερίνα, να βάλουμε γάμος βαφτής δεξιώσεις με τηλέφωνο 23510-2507 και νέες γεύσεις εκεί, παγωτά παιδιά, άνετος χώρος εκεί να απολαύσετε τα παγωτάκια σου έξω από το κατάστημα, να παρκάρετε εκεί, είναι ο δρόμος προς το νοσοκομείο Κατερίνης. Να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί. Σε όλο το team εκεί και ιδιαίτερο στα αφεντικά τα μεγάλα εκεί. Καλή δουλειά να έχουν πάντα, πάντα έχουν δουλειά. Παιδιά, λίγη υπομονή για όσοι πάει, περιμένετε εκεί. Θα πάρετε καλό πράγμα που λένε. Ταβέρνα Ψησταριά ο Βαλάντης. Βαλάντης Μπιτόπουλος. Φιλότα 38 Κατερίνη με τηλέφωνο 2310-37-755. Ανοιχτά από τις 12 εκτός Δευτέρας, 12 το μεσημέρι, έτσι εννοείται. Κρατικά πάντα ντόπια, πολλά σπεσιαλιτέ εκεί. Μπορείτε να είστε στο 37755 για κρατήσεις τραπεζιών, για κάποια γιορτή που έχετε και delivery σε αυτό το τηλέφωνο.

Ήαξε σχολείο οδηγών, εκπαιδευτήριο οδηγών της Γιάλτο Βασιλική, Κούρτης Γεώργιος, διπλώματα όλων των κατηγοριών, άδεια οδήγηση ταξί, κάρτα τοχογράφου, Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, με τηλέφωνο 23511-00038 και κινητό 693-66-5572. Υπάρχει δυνατότητα στα σήματα στο Υπουργείο οι θεωρητικές εξετάσεις να δουν σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες με το πρωτοπόρο σύστημα που διαθέτει η συγκεκριμένη σχολή. Πρώτο ελληνικά, δεύτερο αγγλικά, τρίτο ρώσικα και αλβανικά τέταρτα. Λοιπόν, έχουμε και άλλο και άλλο. Έχουμε το αγνό μέλι πυρίων, μέλι δάσος, κουτρονιά σταύρος, για σούπερ μέλι μιλάμε. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 697-377-2217 και σε διάφορα καταστήματα εκεί, παιδιά, μπορείτε να μας βρείτε και σε κάποιους φούρνους εκεί, κάποια αυτά, μπορείτε να τα βρείτε το μέλι, το αγνό που λέμε πάντα. Αυτή είναι η χορηγή μας, τους ευχαριστώ, τους στέλνω μια καλημέρα, τους εύχομαι πάντα να υπάρχει δουλειά. Γιατί χωρίς τη δουλειά δεν κάνουμε τίποτα. Η πρώτη καλημέρα μας ήρθε από τη Γαλάτιστα και από το στέκι του Μητσέα. Ο φίλος μου ο Νικόλας ο Επίτροπος με τον Κωστή τον Κοτρότσο εκεί μας ακούνε. Στέλνω και τα χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία, τη σύζυγο του Νικόλα μου και τον φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου κυρία Μαρία, χρόνια σου πολλά.

Καλημέρα μας από το ξενοδοχείο. Καλή Κυριακή, καλή ακρόαση. Ο μεγάλος σας έφυγε ο Δημήτρης ο Λίλιας. Γεια σου Δημήτρη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τη μανούλα σου εκείνη. Χρόνια πολλά για όλη την παρέα. Για το νιώτη εκεί, για όλη την παρέα, για τα μαγείρια. Αρκετά μηνύματα βλέπω εδώ.

Καλημέρα, αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλημέρα, αδερφέ, ευχαριστώ. Καλημέρα, Άγγελε, περιμένουμε πώς και πώς να σε ακούσουμε. Ο Κώστας Τζιτζιλής, του Τκάρδη, Γερμανία, εκεί, χωριανός μου. Καλημέρα από τον μπάρο μας εδώ, τον Αντώνη τον Παγώνα. Ναι, Έφεσο, καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, Αντώνη μου, σε σένα και στην οικογένειά σου. Καλημέρα από την φίλη μας και συνεργάτη το Μαράκι. Καλή εκπομπή, μας έρχεται. Γεια σου Μαράκι, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Και εσύ

Καλημέρα για το φιλαράκι μου και το Θωμά από το Λαγκαδά, με το πατερούλι το δίνει. Γεια σου Θωμά μου, καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Τα λέμε στη συνέχεια παιδιά. 23 5 10 51 300. Και στο Facebook θα μας βρείτε, Άγγελος Πειραδής Πανικούς Χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger εκεί να τα διαβάσουμε και ό,τι μπορούμε να τα πούμε στον αέρα τα λέμε, εντάξει. Πούμε στον αέρα τα λέμε, εντάξει. Να είστε καλά, άντε πάμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.

Άγγελε, καλή Κυριακή, χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Να τις αγαπάτε, τις μανούλες σας. Αυτοί που τους έχουν ζωντανές να τους αγαπάνε. Εμείς που μας ακούν από ψηλά, πάλι τις αγαπάμε. Γεια σου, Δημήτρη μου, Κουλουκουριώτη.

Καλημέρα και στην αγαπητή μας φίλη και τη Μαριάννα Τζιάζο. Γεια σου Μαριάννα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.

0: Θα ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Γιωργάκη και τον Κατερτζή από τον όμορφο Τρίλοφο. Στέλνει την καλημέρα. Αφιερών για τον Πατερούλη και τον Μάρκο. Γεια σου, Μάρκο μου. Για τον Θείο τον Παναγιώτη. Για μένα, για την εκπομπή, για όλα τα παιδιά εδώ του ραδιοφώνου. Για όλο τον κόσμο, για όλες τις μανούλες. Γεια σου, Γιωργάκη, που να είσαι καλά, λεβέντη μου.
1: Μανούλα.

το χωριάνο μου και τον Κώστα τον Ζητζίλη στο Τκάρδι εκεί που μας ακούνε για τη γυναίκα του εκεί, για τις κόρες και τα γονάκια. Θέλει τα χαιρετίσματα στην όμορφη Βρία, σε μένα εδώ στην εκπομπή μου. Γεια σου Κωστή, γεια σου Βαρβάρα.

Νικόλα το Ζάλιο. Ό,τι ακούγεται αφιερωμένο για τον Τζέλικα εκεί στο Άνομο Σκοχώρι. Για το Σούσουρο εκεί το καφενείο. Νικόλα, χάσαμε το στυλό από μπροστά μας. Ένα μυστήριο πράγμα.

Εκεί για τα παιδιά στον Πέλεκα, για τον Γιώργο, για τους δύο Αντώνετες, για τον Ζάχο και για την Αγάπη. Για την φίλη μου την Ειρήνη, την Τσιμαγιώργη, αφιερωμένο, στέλνει τα χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες, μικρές και μεγάλες. Για σου πολλά, Ειρήνη.

Καλημέρα και από την γειτόνισσα μας την Πόπη τη Μάτζιο. Για όλες τις μανούλες και για αυτές που μας ακούν από ψηλά, για την αδερφούλα της ή για τη Σούλα, τη γυναίκα μου, και αφιερωμένα για όλη τη γειτονιά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.

και για τα παιδιά στον Μπέλεκα που μας ακούνε, για την όμορφη παρέα, να περνάτε καλά. Στείλω και σαλόνια εκεί την καλημέρα στην Ευγενούλα, για τη μαμά της και για το μωρό της που μας ακούν παρεούλα.

23 510 51 308, μπορείτε να επικοινωνείτε. Ακούω την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Πυραλής κάθε Κυριακή εκτός απρόβλου. Από τις 10 ξεκινάμε και τελειώνουμε γύρω στις 1. Μέχρι τις 11.30 ακούμε τραγούδια δημοτικά από όλη την Ελλάδα. Μισή ώρα ποντιακά. Μετά έχουμε τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία μας και τελειώνουμε θρακιώτικα. Πάμε καρναβά εκεί για τα φιλαράκια μου. Πάμε. Όχι αυτό, καρναβά είπαμε. Για τον φίλο μου τον Μάρκο εκεί στον Τρίλοφο, για τον Γιώργο εκεί από τα Γέννα εκεί, για όλη την παρέα, για την οικογένειά του, γεια σου Μάρκο Λεβέντη. Και για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κολοκοριώτη στον Ντόρτμουντ εκεί που τον αρέσει ο καρναβάς. Για όλη την παρέα, γεια σου Δημήτρη μου.

0: Μαρινάκη, φίλη και συνεργάτητα. Λόγω φόρτου εργασία δεν μπορεί να έρθει να κάνει καμιά εκπομπούλα εδώ πέρα. Αργότερα. Υπομονή. Θέλει την καλημέρα, τα χρόνια πολλά. Σε όλες τις μανούλες. Μικρές και μεγάλες. Χρόνια πολλά, Μαράκι, να είσαι καλά κι εσύ. Και εσύ, μανούλα, είσαι.
1: Σάρε καρναβά, χαϊδιάρι, λεσά.

Να στείλω και τα χαιρετίσματα εκεί στην Κανόχωρα. Στο κτήμα εκεί, στο Συμπέθρο, το Χρήστο Καμάκα, στη Συμπεθέρα εκεί, χρόνια πολλά. Στο φίλο μου το Λάκη από την Κανόχωρα. Στο φίλο μου το Θανάση, ταβέρνα Ηλιάς. Για Σταύρου Σελά το χώρο Ζωμάτων. Τον Επίτροπο τον Νικόλα, τον Κοτρότσο τον Κώστα εκεί, στην Γαλάτιστα, στο Στέκι του Μητσέα, τον Άγγελο, τον Τσακίρα.

Για Πλαταμόνα, για το ξενοδοχείο και το μεγάλο το σεφ. Μπορεί να πιάσω να συλλογή. Για όλη την παρέα εκεί που μας ακούνε, για τον Νότι, για τον Δημήτρη τον Σασόπουλο και τον Μάγερα, τον χωριανό μας εκεί, για τα μαγείρια όλα εκεί, για όλο το team που εργάζονται και μας ακούνε. Πάμε Δημήτρη, πάμε σεφ μεγάλε.

Να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Στέλιο τον Αμανιό από Μοσκοπό, το μονοκίνητο μας ακούει στη διαδρομή, στο αυτοκίνητο. Θέλει τα χαιρετίσματα, την καλημέρα, τα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και για αυτές μας ακούν από ψηλά. Στο φίλο μας τον Νικόλα εκεί στον Πολύγιο, στην οικογένειά του και σε όλα τα καλά φιλαράκια που ακούνε. Γεια σου Στελάρα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.

Γεια σου ρε Ζάλιο, Νικόλα, με την παρέα σου. 23-5-10-51-308 το τηλέφωνο της εκπομπής, μπορείτε να επικοινωνείτε. Για τον Γιαννάκο και τον Σακαβάρα, να βάλω και τον Αριστίδη και για τον πατέρα σου τώρα, το επόμενο.

για τον Σακαβάρα αφιερωμένο. Για να κογεί για τον πατέρα του, μας ακούει από ψηλά. Τον κούκο εκεί το ακούνε. Για τον Μπαρμπαριστίδη και στο Μιλιάδη να αφιερώσω εγώ. Γεια σου Μπαρμπαριστίδη, κράτα γερά. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Κοντά σας ο Άγγελος Σπυραλής. Κάθε Κυριακή εκτός Απρόπου. Από τις 10 ξεκινάμε.

Θα το στείλω και στον φίλο μου τον Αντώνη τον Μουστάκα, στη γυναίκα του την Αθηνά, στις κόρες εκεί, στον Γαμπρολιά τον Γιώργο εκεί, τη σχολή οδηγών, Βασιλικούλα, στον Καπετάνιο και στην παρέα εκεί που ακούνε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ακούτε Ράδιο Μάνος στους 103,4, κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής. Κάθε Κυριακή εκτός απρόβλεπτο από τις 10 ξεκινάμε με την ιδιαίτερη εκπομπή, κοντά στην παράδοση πάντα. Ζάλιο Νικόλα για την παρέα σου.

καλημέρα Άγγελε και καλή εκπομπή αφιερωμένα σε όσους ακούν εκεί στη Βραζιλία και όχι μόνο. Από το χωριανό μου και το Κώστα του Τζιλί. Γεια σου Κωστή. Όλη την παρέα εκεί από ακούει Στουτκάρδη. Μας ακούν Στουτκάρδη τα παιδιά. Στη Βραζιλία ακουγόμαστε.

Νικολάκη στον Πολύγερο. Για όλη την οικογένεια και του φίλου μου τον Νικόλα.

Λοιπόν, ο Ζάλιος ο Νίκος ζήτησε να ακούσει το τραγούδι εκεί, το Γεροτσέλιγκα. Αφιερωμένο για τον Γεροτσέλιγκα και για την παρέα του στο καφενείο Σούσουρο, εκεί που μας ακούνε. Έλατε. Τι έγινε τώρα.

αδερφούλε εκεί αφιερωμένο. 23-5-10-51-300. Ακούω την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίασε Άγγελο Σπυραλή. Κάθε Κυριακή εκτό απρόπτου. Από τι 10 ξεκινάμε πάντα. Από την πίστη. Ακούτε ράδιο Μάνου. 103,4. 5 χρόνια.

Να το στείλω και στα φιλαράκια μου τον Γιώργο τον Τάκο. Η οικογένειά του και στη Λιμουνιά και στα παιδιά του εκεί αφιερωμένα. Στο φίλο μου τον Γιώχαν και στην οικογένειά του πάντα. Γεια σου Γιώχαν Λεβέντη. Στο φίλο μου τον Αντώνη τον Πυροσβέστη. Παλιά φιλαράκια εκεί. Γεια σου Πυροσβέστη.

Να ευχαριστήσουμε και τη Σούζουκη από τον Κούκο, αφιερώνει για μένα, αλλά για τον Γιάννη τον Υδροχό και για τις κοπελές εκεί που μας ακούνε στον Κούκο. Να είσαι καλά Σούζου μου, να είσαι καλά. Για όλες τις μανούλες, μικρές και μεγάλες, αφιερωμένο.

τη φίλη μας τη Σωτηρία εκεί στη Μικρή Μιλιά αφιερωμένο. Για τη μαμά της Συντασούλα, για τον πατέρα της και τον Χρήστο, τον Πόντιο εκεί.

Ο φίλος μας ο Γιάννης ο υδροχός ευχαριστεί Σούζη και ανταποδίδει, έτσι. Και φυσικά θα τον ακούσουμε το απόγευμα, μετά θα είναι εδώ ο Γιάννης. Όχι, μετά λέγα. Πάμε ένα έτσι. Με τον Αρχοντίδη.

0: την μπερδεύουμε λίγο. Όχι, την μπερδεύουμε πολύ. Τραγουδάκι θα βάλουμε ποντιακό. Παρακάλεσα να το παίξω.
1: Τα δυο ρωτούσαν μες στον λαμπονό.
0: Λόγω της ημέρας είπαμε.
1: Γιατί

23 510 51 308. Μπορείτε να το καλείτε. Το απόγευμα μετά είναι ο Γιάννης ο υδρόχος. Τα 45 άρια έτσι. Από αρέσουν και εμένα.

Για τη μεγάλη παρέα εκεί που μας ακούν περίσταση. Μας παρακάλεσαν κιόλας. Δεν χρειάζεται παρακαλείτο, παιδιά. Δεν παραβιάζομαι κανένα κωδικό εδώ πέρα, κανένα κανόνα, εντάξει. Απλά έχω εκπομπή. Αυτό λέω. Μια μισή ώρα έχω δημοτικά, μετά έχω ποντιακά μισή ώρα. Μετά όμορφα τραγούδια από τη Μακεδονία μας μισή ώρα και τελειώνουμε με θρακιώτικα. Για τη μεγάλη παρέα εκεί στην αφιερωμένο. Να ηλείτε μόνο τη μάνα, ε. Αρέσει και εμένα αυτό. Ζορπατσίδη και για σένα, ρε. Πού είσαι, ρε, παλιό φίλε.

επόμενο θα πάει για Σβολόνο. Για να ζωή για σένα. Για τη μεγάλη παρέα εκεί. Για το φίλο μου και το Θέμη του Σιρόπουλο, για τη Γιάννα, για όλη την οικογένειά του. Τα φιλαράκια μου. 23-5-10-51-308 κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Το σταθερό μας εδώ, το κινητό το γνωρίζετε. Το Facebook Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Το Messenger εδώ, τα μηνυματάκια. Διαβάζουμε και ό,τι μπορούμε τα λέμε στον αέρα. Γεια σου Νόπη παραπονιάρα. Γεννούλα και στα Λόνια.

0: 9 αδελφάκια αν ήμασταν, 9 και μονιασμένα. Είχαμε και μια αδελφή στον κόσμο ξακουσμένη. Πολύ μακριά τη γύρεψαν, πολύ μακριά στα ξένα. Κάνα σκι δεν την έδινε από τους αδελφούς της. Μον Κωνσταντής ανάγκαζε, μον Κωνσταντής τη δίνει. Κι η μάνα του τον λάλησε, η μάνα του τον λέγει.
1: Αν τύχει λύπη η χαρά, και ποιος θα μου τη φέρει.
0: Δώστηνε μάνα, δώστηνε, κι εγώ θα σου τη φέρνω. 5 φορές τη χειμωνιά και 6 το καλοκαίρι. Έπιασαν και τη δώσανε την αρετή στα ξένα. Κι ήρθανε χρόνια δίσεκτα κι μέρες οργισμένες. Πέφτει τρανό θανατικό, πολύ βαριά αναρρώστια. Πεθάναν όλοι οι αδερφοί, μαζί κι ο Κωνσταντίνος. Κι έμεινε η μάνα μοναχή, σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλους τους τάφους έκλαιγε, σ' όλους μυρολογούσε. Μα στο σταυρό του Κωνσταντή τραβούσε τα μαλλιά της.
1: Ανάθεμάσαι, Κωνσταντή, και μύργη ανάθεμάσαι. Μου την έδωσε στην αρετή, τόσο μακριά στα ξένα. Τον ουρανό έβαζε κριτή για τους αγίους μαρτύρους. Αν τύχει πίκρα η χαρά, να πας να μου τη φέρεις.
0: Από το πολύ τ' ανάθεμα και από την βαριά κατάρα, το χώμα να ταράχτηκε και ο Κωνσταντής σηκώθη. Κάνει το σύννεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, και με την πουλια οδηγό στην αδερφή του πάει. Τη βρήκε που λουζότανε, χτένιζε τα μαλλιά της. Καλημέρα σου, αδερφή.
1: Καλώς το Κωνσταντίνο. Για πώς μας ήρθες, Κωνσταντή, για χάρη ή για λύπη?
0: Για χάρη ήρθα, αρετή. Στη μάνα σου να πάμε. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στο δρόμο που πηγαίνανε, στο δρόμο που διαβαίνουν, πουλάκια και λαϊδούσανε με ανθρώπινη λαλίτσα. Θαμάζουμι, λογιάζουμι με τούτο δω το θάμα, να περπατούν οι ζωντανοί μαζί με πεθαμένους.
1: Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια?
0: Πουλάκια είναι κι αδερφοί, κι άστα μην τα φιγκρέσαι.
1: Κώστα μου, γιατί είσαι κίτρινος, γιατί είσαι αχνιασμένος? Τι έχει το μουστάκι σου και το μισό κομμένο?
0: Από το δρόμο η μαρετή και από την ψηλή την πάχνη. Κι όταν κοντοζυγώνανε κοντά στο πατρικό τους, Κώστας πηδάει απ' τ' άλογο στην αδερφή του κρένη. Άιντα αρετή στη μάνα σου κι εγώ στον τόπο που ήμουν. Και χάθηκε ο Κωνσταντής ευθύς από μπροστά της. Ετρώμαξεν η αρετή, στα μάτια της δεν πιστεύει. Γοργά τρέχει στη μάνα της, γοργά στο σπιτικό της. Βρίσκει το σπίτι της κλειστό, αυλή χορταριασμένη.
1: Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, ήρθε η αρετή σου. Αν είσαι ξένος, διάβαινε. Αν είσαι χάρος, φύγε. 9 παιδιά σου έδωσα, άλλο παιδί δεν έχω. Η κόρη μου η μονάκριβη είναι μακριά στα ξένα. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, κι εγώ είμαι η αρετή σου.
0: Και από το πολύ το σπρόξιμο και από τα παρακάλια, σηκώθηκε η μάνα της και άνοιξε την πόρτα.
1: Απίστευτο, κορούλα μου, πώς ήρθες μοναχή σου?
0: Τρέχει κοντά της με ορμή και τη σφιχταγκαλιάζει.
1: Σφίξε με, μάνα, σφίξε με να κλάψουμε αντάμα. Εγώ είμαι η κορούλα σου και εσύ η γλυκιά μου μάνα.
0: Κι αφού σφιχταγκαλιάστηκαν,

βάλαμε τρεις πιτσιρικάδες έτσι εδώ για να αυτό. Και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος όμως σιγά σιγά έτσι.

Ήταν εκπομπή κοντά στην παράδοση, επιμέλεια παρουσίαση Άγιος Σπυραλής κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου. Από τις 10 ώρα ξεκινάμε και τελειώνουμε στις 1.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για σας που είχατε την υπομονή και τη διάθεση να μας ακούσετε. Μην φύγετε όμως, έχουμε και άλλη εκπομπή τώρα, σαν τον παλιό καλό καιρό. Ναι, να μαθαίνουν οι παλιοί, να θυμούνται και να μην ξεχνάμε στις τραγουδάρες αυτές. Με την εκπομπή κοντά στην παράδοση την άλλη Κυριακή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Θα είμαστε μαζί σας γύρω στις 10 παρά το πρωί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι τα χρόνια μας πολλά στις μητέρες, στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα, σε αυτές που ακούν από ψηλά. Το τηλέφωνο ισχύει και για την επόμενη εκπομπή, σαν τον παλιό καλό καιρό, 235-10-51-308, κανένα δυο ρίτσες θα είμαστε εδώ ακόμη. Μπορείτε να το καλείτε.

0: Έχω βγάλει κάτι σπάνια εδώ, 45, αλλά δεν νομίζω να προλάβουμε να τα παίξουμε. Τέλος πάντων, θα ευχαριστήσω και τον Θοδωρή εκεί από τον Άγιο Σπυρίδων να στέλνει την καλημέρα του.
1: Πάτησα μα.
0: Το καλωσόρισμα.
1: Πάτησα.
0: Γεια σα, Θοδωρή, με στην οικογένειά του πάντα. Καλέ εκπομπέ μα έφυγε. Χρόνια πολλά στι μανούλε που γιορτάζουν σήμερα. Γεια σα, Θοδωρή μου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.

Στελάρας έχει μεγάλη αδυναμία στη μανούλα του. Και ποιος δεν έχει αδυναμία στη μάνα. Πάμε σεφ μεγάλε. Για τον Πλαταμόνα που μας ακούν τα παιδιά. Για το μεγάλο που σεφ και το Δημήτρη το Λούλιο. Μαμά του και αφιερωμένα και από μένα, Δημήτρη μου. Όλες τις μανούλες μικρές και με.

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

λίγα λόγια, πολύ μουσική θα έχουμε σήμερα. Είναι ιδιαίτερη ημέρα, παιδιά, σήμερα. Μας πιάνει και εμάς το παράπονο. Απολαύστε, απολαύστε, Ράδιο Μάνος και τις επιλογές μου. Φιερώσεις όσες θέλετε.

0: για τον αδερφό μου τον Δίνο εκεί αφιερωμένα για την οικογένειά του. Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
1: Καρδιά μου.
0: Βάλτε και ένα τσίπουρο για μια και δεν

ακούνε και πάλι να θυμούνται. Ναι, να ακούνε και να μαθαίνουν. Να ακούνε τραγουδάρες. Ναι. Ο Άγιος Μάνος, ο Άγγελος Πυραλής κοντά σας.

φίλη μας την Τάνια και τυχόν παρέα της κοινού μας ακούνε. Επέλεξε αυτό, Τάνια, για τις μανούλες που έχουν φύγει από κοντά μας. Πάμε να τα απολαύσουμε. Για τη δική σου μανούλα που έφυγε πρόσφατα, καλό παράδεισο.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ακούτε Ράδιο Μάνος από τους πρόποδες του Ολύμπου, παιδιά. Είμαστε εδώ, χωριό Νέα Έφεσος, έξω από την Κατερίνη. Ακούω την εκπομπή σαν το παλιό καλό καιρό με τον Άγγελο Πυραλή, επιμέλεια παρουσίαση. 23 5 10 51 308. Και στο Facebook θα μας βρείτε Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Messenger τα μηνυματάκια σας. Είστε καλά όλοι, ευχαριστώ για τα ωραία λόγια που...

Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

0: τη μάνα και του φίλου μου το Σταύρο το Μόγα, λέει, ακούει και κλαίγει.
1: Μια πόρτα.
0: Γεια σου Σταύρο μου, να τη χαίρεσαι τη μανούλα σου. Εμείς μας έφυγε.

Ο φίλος μου ο Κολοκουριώτης έστειλε στο Messenger το μήνυμα. Χτύπαλε, αντέχουμε. Αυτός είναι πολύ φαν του Καζατζίδη, το ξέρω. Καλό φιλαράκι από τον Κορινό.

ευχαριστήσουμε για την Αγγέλα και αφιερώνει, λέει, στη Γερμανία στα παιδιά της, τον Δημήτρη και στην οικογένειά της, στην γλυκερία και στην οικογένειά της, στη Βάγια και στα παιδιά της εκεί που ακούν στη Γερμανία. Γεια σου Αγγέλα. Τον Μπαρμπαριστίδη και η παρεούλα.

πάλι και για μένα ένα φίλος μας ο Τσιρίμπας, ο Κώστας του Στουτκάρδη μας ακούει. Πίνω ουίσκι, λέει, θα βάλω και ένα για σένα τώρα. Βάλε, βάλε.

2-3-5-10-51-308. Θα μας βρείτε και στο Facebook Άγγελος Πυράλης με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να γράψετε τα μηνύματάκια στο μέσα στο ρητήριο. Τα διαβάζουμε και αναλόγως αν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Τα λέμε. Είμαστε 5 λεπτά και μετά τις 2, ε. Καλά πάμε, καλά πάμε. Μια ωρίτσα ακόμη.

0: βράστηκε.
1: 3-5-10-51-308. Μπορείτε να επικοινωνείτε.
0: Στολή βιαστική.
1: Ακούτε την εκπομπή σαν τον παλιό καλό καιρό με τον Άγγελο Πυραλή. Εδώ. Ράδιο Μάνος Πάντου.

0: Αυτό το στέλνω στη Γαλάτιστα εκεί στα φιλαράκια τα καλά. Γεια σου Τσακίρα. Το φίλο μου τον Κωστή τον Κοτρότσο. Το φίλο μου τον Νικόλα τον Επίτροπο εκεί. Τη γυναίκα την κυρία Μαρία. Γεια σου κυρία Μαρία. Τον Άγγελο τον συνονόμα.
1: Φτωχιά ήσουν που σε γνώρισα.
0: Και για τον Γρηγόρη εκεί που μας ακούει από ψηλά. Άρα Γρηγόρη, πολύ μικρός έφυγες και...

28 λεπτάκια μετά τις 2 ακούτε ραδιομάνος. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την εκπομπή σαν το παλιό καλό καιρό. Μέχρι και τις 3 θα είμαστε παρέα. Τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί με την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Μετά τις 1 σαν το παλιό καλό καιρό. Να είστε καλά όλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα καλά σας λόγια, για την επικοινωνία σας. Περνάμε όλοι καλά.

Συνεχίζουμε εδώ, 23-5-10-51-308. Μπορείτε να το καλείτε, παιδιά. Με τραγουδί.

Σε καλό δρόμο λέει ο Γιάννακος. Γιάννης Υδροχός, τα από μένα μετά έχει εκπομπή. Με 45 συλλέκτηση λέει και αυτό.

Για τη φίλη μας την Ιωάννα ζήτησε η Σοφία Σιδέρη. Τι θυμήθηκες τη Σοφία Σιδέρη? Εγώ επέλεξα αυτό, αυτό μου αρέσει. Γεια σου ρε Γιάννα.

καλωσόρισω και το Γιωργάκη για Πτάλοφο, Θεσσαλονίκες. Καλώς όρισες ρε Γιωργάκη, έπαιξα το πρωί, έπαιξα. Θα βάλω και άλλα τραγούδια, εντάξει. Για τον Γιώργο εκεί, το φιλαράκι μας Επτάλοφο. Και για μένα λέει τα αφιερώνει.

Από τη Γεωργία αφιερωμένο στον επιθερότη, στο Γιάννη Κί και σε όλη την παρέα και που μας ακούτε. Επέλεξε με τον Γιώργο Μαργάρητη γιατί το έχουν και άλλοι το τραγούδι αυτό και άλλοι ερμηνευτές υπάρχουν. Να μ' αρέσει καλύτερα με τον Μαργάρητη. Εντάξει, αφιερωμένο και για την παρέα σας. Γεια σου Γεωργία.

όλο και στο Μπαρμπαγιάννη το Μερακλή και αν όμως ο χώρι που μας ακούει. Πάμε Μπαρμπαγιάννη μου. Πλησιάζουν προς το τέλος παιδιά. 5 λεπτάκια ακόμη περίπου, λίγο παρά. Ήρθε η ώρα της αναχώρησης. Τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί με την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Σ' όρεση η εκπομπή, μετά έχουμε σαν τον παλιό καλό καιρό. Τη σημεία.

0: Γεια σου Μπαρμπαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Και για το φιλαράκι μας τον Τάκου, λέει, αφιερώνει.
1: Αχ, μανούλα μου.
0: Γιωργάρα, μπελόκυπη, τάλο φωγή.

Ευχαριστήσω και το αδελφικό μου φιλαράκι από το Λαγκαδά, το Θωμά, με τον πατερούλη τον Κώστα εκεί. Πατήρ και Υιός. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Θωμά μου, καλή εβδομάδα.

0: Τελευταίο. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα καλά σας λόγια. Πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή να είμαστε εδώ, 10 παρά εδώ το πρωί. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Καλό απόγευμα, να είστε καλά όλοι. Γεια σας.
1: Απόψε εδώ κοντά μου.
0: Γιορτάκι και για σένα αγόρι μου, επτάλοφο εκεί, αφιερωμένο.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πώς.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Είμαι χωρισμένος εδώ και 2 μήνες. Δεν έχει επιστρέψει. Αισθάνομαι ότι είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της. Έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω απομακρυνθεί από τους φίλους μου. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω.
3: Λοιπόν, να πω κι εγώ τώρα κάτι.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Μάνος και στο 103,4. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιδροχός. Θα σας κρατήσω εδώ συντροφιά για τις επόμενες ώρες με πολλά καλά παλιά λαϊκά τραγουδάκια μέσα από τον χώρο του βινιλίου. Αρκετά χρόνια πίσω, τότε που τα τραγούδια και οι τραγουδιστές είχαν σεβασμό και αξιοπρέπεια. Για να θυμηθείτε κι εσείς τραγούδια που δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν. Σήμερα είναι και μια ξεχωριστή μέρα, η γιορτή της μητέρας. Θα μεταδώσουμε έτσι μερικά τραγουδάκια για όλες τις μανούλες που κάνουν ακρόαση εδώ. Και όχι μόνο, αλλά και αυτές που μας κάνουν ακρόαση από εκεί ψηλά. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο τραγουδάκι. Να το αφιερώσω σε όλες τις μανούλες.

Ένα ακόμη τραγουδάκι έτσι για τις μανούλες. Ξέρω υπάρχουν πολλά. Σιγά σιγά θα μεταδώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και άλλα.

Πάμε να ακούσουμε την καρδιά της μάνας για τη συνέχεια από το Στέλιο Γκαζατζίδη, για το φίλο και πρώην συνεργάτη εδώ της ραδιοφωνίας στον Πετράγη και την παρέα του γη, τον Γιάννη και τον Κώστα.

Γιώργος Σταλιώτης για τη συνέχεια. Στη διάρκεια εδώ της εκπομπής, για τις δικές σας μουσικές επιλογές και αφιερώσεις, μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας 23510 51308.

Το τραγουδάκι μου ήταν «Δείτε κυρία Ζωή» και η Σοφία θέλει να τα αφιερώσω στη μητέρα της που κάνουν ακρόαση από εκεί ψηλά και η Σοφία στη γιαγιά της.

Πάμε λίγο έτσι να ανεβούμε. Φωτεινή μαυράγη για τη συνέχεια. Τι με τραβάει, λέει, κοντά.

Η αίτηση είναι για τις εκπομπές. Εδώ έχουμε επιλέξει ένα τραγουδάκι από τα καλά του Απόστολου Νικολαίδη. Από την Νέα Ψωκή του 103,4 εκπέμπει ραδιοφωνία Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23510 51308.

Ένας λέει ήταν ο Σαλέας για τη συνέχεια. Μια επιθυμία του φίλου ακροατή του Στέλιου. Θέλησα να τα αφιερώσει σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Γρηγόρης Μπηθηκώτης για τη συνέχεια, ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από τον φίλο Κρατή του Στέλιο, θέλεις να τα αφιερώσει εδώ σε όλη την ακρόαση.

Πρόδρομος Σαουσάκης για τη συνέχεια. Το μπαγλαμά μου λέει έσπασα. Ο φίλος και συνεργάτης εδώ, ο Άγγελος Πυράλης, που τον είχαμε το πρωί και περάσαμε ωραία, θέλησε να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε όλη λέει την ακρόαση εδώ, ως που φτάνει το σήμα της ραδιοφωνίας, είτε λέει διαδικτυακά είτε ραδιοφωνικά.

Για ρε συνέχεια να με να δώσουμε για δύο τραγουδάκια για όλες τις μανούλες που κάνουν ακρόαση εδώ, αλλά και για αυτές που μας κάνουν ακρόαση από γιο ψηλά, μιας και σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τη φωνή της Ρέτας Αγγελαρίου για τη συνέχεια. Η φίλη ακροάτρια Μαρία του Βουνού θέλησε να τα αφιερώσει σε όλες τις μανούλες, λέει, που κάνουν ακρόαση εδώ.

0: Έλα, παλιαγός, πάμε.
1: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

Πάμε λίγο έτσι να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Η φιλάκρου Αντρέα Σούση θέλησε να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής εδώ στο φίλο και συνεργάτη τον Άγγελο Πυραλή, σε εμάς εδώ στο στούντιο, στην αδερφή της τη Μαρία, στην Όπη και στην άλλη

Από την Νέα Φεσοκίνηση 103,4 σε εκπέμπει ραδιοφωνία Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 510 51 308.

Για τη συνέχεια έχουμε περάσει να μεταδώσουμε ένα τραγουδάκι από τη φωνή του Τριαντάφυλλου που έχει ζητηθεί από τη φίλη ακροάτρια την Έφη. Θέλεις να το αφιερώσεις στη μητέρα της και στο Βασίλη.

Πάμε, συνεχίζουμε εδώ δυνατά. Ραδιοφωνία Μάνος Κολιάς στους 103,4 και ο Γιάννης Υδροχώος στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή για όλους εσάς εδώ με επιλεγμένη μουσική.

Πάμε έτσι δυνατά εδώ. Ραδιοφωνία Μάνος κοντά σας, στους 103,4 Μεγάγκυκλους. Επιμένουμε ελληνικά, γιατί το ελληνικό είναι ωραίο, αδερφέ.

Στέλιος Καζατζίδης λέει απόψε ουρανός. Τραγουδάκι παίζει για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα και στη Γαλάτιστα. Θέλεις να τα αφιερώσουν σε όλες λέει τις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Στην κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα, σε εμάς εδώ στο στούντιο και σε όλη την ακρόαση.

Ένα τραγουδάκι από τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη για τη συνέχεια. Η ζητηθή από τη φίλη ακροάτρια τη Μαρία του Βουνού. Θέλεις να τα αφιερώσει στην κυρία Ζωή, στο Κατερινάκι εκεί στην Αθήνα, στον κύριο Λάκη που μας κάνει ακρόαση από εκεί ψηλά και σε όλη την οικογένειά του και στον νεαρό λέει από τη Λάρισα.

Ευάγγελος Πρεμπινιάδης για τη συνέχεια. Δώστε μου τα νιάτα μου, λέει, και πάρτε τη χαρά μου. Τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Βασούλα και από τα ΚΤΕΛ. Στη Βαγγελίτσα και τον Τασούλη, τον Ωμέγα εκεί στην Αθήνα. Στην ξαδέρφη της στην Κατίνα, στην Ανιψιά της στην Πόπη. Και σε εμάς εδώ στο στούντιο, να ευχαριστήσουμε και να ανταποδώσουμε.

ακούσουμε στη φωτιά, λέει, του κορμιού σου για τη συνέχεια. Ο φίλος ακροατής ο Κωνσταντίνος εκεί από την Αθήνα, θέλεις να τα αφιερώσεις στη Στελίτσα.

Στέλιος Καζατζίδης για τη συνέχεια. Ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από το Γιωργάκη Αιγαία από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσει στην κυρία Χαρά, στον Ισαΐα, στον Παναγιώτη, στον Άγγελο Πυράλη, στον Παύλο Βασιλείου και σε εμάς εδώ στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

Πάμε να ακούσουμε και την κοριτσάρα εκεί για τη Μαρία του Βουνού. Τραγουδάκι θέλεις να τα αφιερώσεις σε όλες τις κοριτσάρες, κομπελάρες λέει, που κάνουν ακρόαση εδώ και να σηκωθούν να σέρουν το χορό,

Στέλιος Καζαντζίδης για τη συνέχεια. Ένα τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Μαρία Τιβουνού στο γιο της εκεί, το Λέον τον Υδροχό, και σε εμάς εδώ στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

Εδώ είμαστε ραδιοφωνία Μάνος Κουντάς στους 103,4, στο μικρόφωνο Γιάννης Υδροχός. Τραγουδάκι εδώ για όλες τις κουρτίνες.

Πάμε εδώ έτσι δυνατά για τη συνέχεια και για πολύ λίγο ακόμη μαζί εδώ. Αυτό για όλη την ακρόαση.

Πάμε για τη συνέχεια, τραγουδάκι αφιερωμένο για το Γεωργάκη Αγία από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσει στο Μαράκι, στον Άγερο Πυράλη, στον Παύλο Βασιλείου, σε εμάς εδώ στο στούντιο και γενικά σε όλη την ακρόαση.

είναι αφιερωμένο με το κορίτσι, από το κορίτσι με τα μελίδα μάτια στο σκορπιό της, λέει, και δώσε μας το στούντιο να ευχαριστήσουμε και να ανταποδώσουμε.

Πρόδρομο στις Αουσάγες, να ακούσουμε Μέγαρα και Πολυκαριές για το Γιωργάκη εκεί από την Επτάλοφο. Τα σούλες έχω ετοιμάσει εδώ 2-3.

σε όλη την ακρόαση, σε όλους τους καψούλιδες. Ένα από τα πρώτα τελευταία κομμάτια μας εδώ, για να καληνυχτήσουμε σιγά σιγά, αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.

0: Πάμε να μεταδώσουμε και το τελευταίο τραγουδάκι εδώ της εκπομπής.
1: Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν και πάλι σήμερα κοντά μας, όλους τους ακροατές εδώ. Τους περιμένουμε πάλι την άλλη Κυριακή. Το ραντεβού είναι στάνταρ, δεν το χάνετε, με τον Γιάννη τον Υδροχώο.

0: Δυο πράγματα αξίζουν μονάχα σε αυτή την παλιοζωή. Η λεβενδιά και το χαμόγελο. Ε, παιδιά, πού μείναμε? Σε εκείνο το βαρύ, το λεβέντικο, έτσι. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια μας και ψυχή βαθιά.
1: Μετά δώσαμε και το τελευταίο τραγουδάκι της εκπομπής. Κοντά σας ήταν η ραδιοφωνία Μάνος 103,4 και ο Γιάννης Τροχός. Με την εκπομπή ερμηνείς από τις 45 στροφές. Τα λέγαμε εδώ παρεούλα από τις 4.30 έως και αυτή την ώρα. Με δικές σας επιλογές, δικές μας, και να περάσουμε ένα ωραίο βραδάκι της Κυριακής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που επικοινωνήσατε εδώ με την εκπομπή και για τα καλά σας λόγια. Μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Κυριακή, πρώτα ο Θεός, στις 4.30. Ωστότε να περνάτε καλά. Καλή νύχτα σας.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
2: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.